0: σε ναι την κρυσιά.
1: Δύσκολο εσύ.
0: Τέκη, εσπέιτα.
2: RSW Rádio Web. Aqui toca tudo.